Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο pros και πάντα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Και έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου γλυκό, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. We were good.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης, συγγνώμη, 2 του Σεπτέμβρη.
5: Ωραία Τετάρτη, ναι. Ωραίος και ο Σεπτέμβρης, να μας είναι καλός, να μας φερθεί καλά. Ναι, ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 να μείνετε στην παρεούλα μας.
4: Έχουμε τα καλύτερα όλων των εποχών, γεμάτη σκαλέτα όπως πάντα. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με self-control. Αμέσως μετά από Zombie και Words θα επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

καλεσμένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Words don't come easy. Μερικές φορές. Πάλι άλλες έρχονται πολύ
1: καλό
0: εύκολα.
1: Καλό θα είναι να έρχονται.
0: Καλό θα είναι να έρχονται. Έτσι λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς πρωινό Velvet. Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στον μάμα.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Παιδιά, ξέχασα να σου το πω. Το περασμένο Σάββατο είχα πάει για πάνω στον ήμαν.
1: Και
0: με πήρε αργά το
1: βράδυ.
0: Η ουρά των αυτοκινήτων
1: γίνεται
0: που
1: χαμός.
0: Ήταν για το πανηγύρι δεν είναι. Παιδιά, προλαβαίνετε, μέχρι την Παρασκευή είναι το πανηγύρι.
1: Πήγε ο Μαργαρίτης, ναι. Εννοείται θα πάει.
0: Παράδοση.
1: Εννοείται θα πάει.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, έτσι. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκτωβιανού και τη συμμαχία Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας.
1: Ναι.
0: 1945 λύγει επισήμως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: Ναι.
0: 1966 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5. Και ναι. Μπράβο του.
1: Mm-hmm.
0: 1878 γεννιέται ο Ιων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης.
1: Και εξαιρετική οδός.
0: Ναι. 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου. Προσέξτε τώρα, γίνει.
1: Πόσο βοήθησε.
0: Παιδιά, ναι. Μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Και κλείνω, το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής.
1: Καλή τι μέρα σήμερα, Παναγιά μου.
0: Γεμάτη. Φάρελ Williams, Weather Girls και Λάουρα Παουζίνη μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της σημερινής ημέρας.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Λάρο Παουζίνη, La Solitudine. Βέβαια ο Θάνος ο Καλλύρης τα είπε καλύτερα.
1: Όχι. Ούτε λίγο.
0: Όχι.
1: Δεν θα μας τα χαλάσει όλα τα τραγούδια.
0: Γιατί το νου σου κύριο.
1: Όχι,
0: αυτό την έριξε την Γερμανό.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας κρατήσουμε κάποια πράγματα ανέγκυχτα. Δεν θα τα μαγαρίσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε για ζωδιάκια.
0: Βεβαίως.
1: Τετάρτη σήμερα φέρνει μαζί της μία ημέρα που ζητά από όλους μας να κινηθούμε και να κοιμηθούμε με περισσότερη επίγνωση, χωρίς βιασύνη και χωρίς να αφήνουμε τις στιγμιές αντιδράσεις να καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Τετάρτη σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες. Χρειάζεστε όμως λίγη προσοχή στον τρόπο που θα διεκδικήσετε αυτό που θέλετε. Για τα ταυράκια, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με σταθερότητα και να μην παρασυρθείτε από πιέσεις που δεν σας ανήκουν. Διδυμάκια, η Τετάρτη αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, αλλαγή και νέες πληροφορίες. Για τους καρκίνους, σήμερα χρειάζεστε πολύ περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση από ανθρώπους ή καταστάσεις που απαιτούν συνεχώς την προσοχή σας. Λιονταράκια, η Τετάρτη σας βάζει ξανά στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας χωρίς να χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Παρθενάκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε σκέψεις, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί. Ζυγή, η Τετάρτη σας οθεί να αναζητήσετε ισορροπίες, ιδιαίτερα ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιή, η μέρα σας κάνει πιο παρατηρητικό και σας βοηθάει να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα λόγια και τις συμπεριφορές. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει διάθεση για κίνηση, αλλαγές και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η μέρα σας καλεί να επικεντρωθείτε σε όσα έχουν πραγματική αξία και να αφήσετε στην άκρη περισπασμούς που σας καταναλώνουν χρόνο. Υδροχοάκια, η Τετάρτη σας οθεί να δείτε διαφορετικά μια κατάσταση που μέχρι τώρα θεωρούσατε δεδομένη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο τον εαυτό σας και λιγότερο τις αμφιβολίες που σας κρατάνε πίσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και τι ωραία είναι έτσι τα ζουμερά τα ροδάκινα ή ντομάτες ωραίες, έτσι να το κάνεις μια ωραία σαλατούλα ή ένα παγωμένο καρπούζι που είναι και το φρούτο του καλοκαιριού. Έτσι η μέρα μας γίνεται πάντα καλύτερη. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά που προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά να βρίσκουμε τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε.
1: Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά, παιδιά, μας χαρίζουν τα Lidl με πάρα πολύ προσεκτική επιλογή. Πάνω από 130 κωδικοί φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία του.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο ντουέτο και υπέροχο τραγούδι από The Wit και Ariana Grande. Τι τραβάει αυτό το κορίτσι πια τελευταία. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που τη
1: σκέφτεται. Αφήστε τη στην ησυχία τη, ρε παιδί. Παχαίνουμε λέτε, αδυνατίζουμε λέτε. Φτάνει.
0: Λοιπόν, σου ήξερε ότι σήμερα η ώρα του τρίγου έφτασε σήμερα για τον αστικό μπελόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην Αγίου Δημητρίου εκεί κοντά στο Καφτατζόγλιο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδης και ο Δήμαρχος Περιβάλλοντος Αστικού και Πρασίνων κ. Διαμαντάκης σήμερα στις 8.30
1: το πρωί.
0: Τώρα το πρωί, ναι. Δίνουν το σύνδημα για την έναρξη τη συγκομιδή των κόκκινων ποικιλιών, ξινόμαυρου και αγιορίτικου, με τη συμμετοχή του Δήμου και θελοντών.
1: Θα έχει δηλαδή δίπλα στο Καφτατζόγλιο να πάμε να μαζέψουμε στα φύλλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αμπέλε... Και να τα πατήσουμε σε βαρέλια.
0: Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει περίπου 500 με 600 φιάλες κρασιού.
1: Μπορούμε να πάρουμε και φιάλες μετά.
0: Είναι για το κοινωνικό παντοπολείο.
1: Θα τα πάω εκεί.
0: Ναι, ναι, μπορείς.
1: Άμα μετά συμφωνήσω με τον κοινωνικό παντοπολείο να κρατήσω 2-3, πρέπει να λογοδοτήσω κάπου.
0: Δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τον κύριο Αγγελούδη.
1: Ναι, απίστε.
0: Ναι, έχει τρία. Θα τριγίσουν σήμερα.
1: Μέχρι τι ώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν γράφει.
1: Μία ώρα σχολά.
0: Θες να πεταχτείς, εγώ θα καλύπτω μία ώρα. Τι καλύπτω μόνος μου,
1: δηλαδή. Ναι, γιατί όταν πάω δεν ξέρω αν θα.
0: Όχι,
1: ναι, έχω συγκλονιστεί.
0: Ναι,
1: τίποτα
0: ναι.
1: Εδώ, στην Αγίου Δημητρίου που ξέρω.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Καφτατζόγλιο που ξέρω.
0: Σωστά, σωστά. Έχει αμπέλι εκεί μεγάλο.
1: Απίστευτο. Άμα μας αφήνω να κρατήσουμε μετά και τα κρασιά.
0: Κοίτα, ένα μπουκαλάκι νομίζω θα πάρεις εσύ.
1: Εντάξει τώρα, για τόσο πάτημα. Εντάξει, δεν γίνεται.

0: Madonna και Material Girl, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω πόσο μ' αρέσουν αυτά τα άρθρα. Γιατί σκέφτομαι, τα κάνω εικόνα να τα αξιοποιώ, ας πούμε, σε συζητήσεις, σε κουβέντες, όταν βαριέμαι τις υπόλοιπες κουβέντες που έχουν ανοίξει. Να πετάω αυτά. Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω πώς βρίσκουμε, από πού έρχεται δηλαδή το χρυσάφι που βγάζουμε από τη γη. Που λέμε, σκάβουμε στη γη να βγάλουμε χρυσάφι.
0: Ναι.
1: Ορυχεία, πώς λέγονται αυτά.
0: Ναι, ορυχεία, σωστά το λες.
1: Λοιπόν, ο χρυσός είναι ένα αμυγός κοσμικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Για να δημιουργηθούν, λέει, τα βαρέα άτομα χρυσού απαιτούνται ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις που συναντώνται μόνο στο σύμπαν κατά τη διάρκεια βίαιων αστρονομικών γεγονότων.
0: Απίστευτο.
1: Π.χ. εκρήξεις υπερκενοφανών αστέρων. Σούπερνόβα.
0: Μπράβο.
1: Σκέψε τώρα να είσαι με περιστατικό για καφέ και να του πεις, κοίταξε τώρα. Και εμένα, μην πας να βγάλεις άκρη με το δικό μου το μυαλό. Είναι σαν να συμβαίνει μια έκρηξη υπερκενοφανούς αστεριού. Δεν θα. Θα σε παρακαλούσα.
0: Ναι.
1: Θα σε παρακαλούσα.
0: Okay.
1: Τον έχεις αφήσει εμβρόντιτο.
0: Αυτός θα σου πει, και εγώ κάπως έτσι νιώθω. Γιατί
1: εγώ δεν ξέρω,
0: αγωνία.
1: Εμένα ο Μέση μ' αρέσει.
0: Ναι, έχει αγώνα κυπέλλου σήμερα.
1: Έχει μουντιάλ. Δεν ξέρω τώρα, μήπως διάβασε κανένα άρθρο αν όντως αληθεύουν. Διάβασε κανένα άρθρο να του αληθεύουν ότι ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του.
0: Ναι, σταματάει το ποδόσφαιρο. Έχει φτάνει. Πόσο μεγάλο ήταν, μην κοιτά που είναι μικροκαμωμένο. Γιατί στεναχωρέθηκε.
1: Πόσο μεγάλο. Γιατί ήταν ο μοναδικό που ήξερα. Μόνο αυτόν ξέρω.
0: Έλα,
1: και τον Ένινγκ.
0: Τον Εμπαπέ, βάλε Εμπαπέ τώρα.
1: Δεν πρόκειται τώρα να ασχοληθώ με έναν άνθρωπο που τον λένε Εμπαπέ. Δεν μπορώ. Εντάξει, έχουμε και ένα όρι. Λοιπόν, τον χρυσό τον Εμπαπέ.
0: Έχονται μπελέ.
1: Τι ονόματα είναι αυτά, σαν να ψουγίτσες είναι. Τουλάχιστον δεχτήκαμε το Μέση μέχρι εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν σχηματίστηκε η γη,
0: ναι,
1: πριν χρόνια, πριν
0: τότε,
1: το Μέση.
0: Τότε, ναι.
1: Πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όλος λοιπόν αυτός ο χρυσός που υπήρχε στο αρχικό υλικό της γης, βυθίστηκε σταδιακά προς το κέντρο του πλανήτη λόγω της βαρύτητας. Γιατί η γη βρισκόταν σε ρευστή και διάπειρη κατάσταση. Ξέρετε τον Εμπαμπέ και τον Λελελέ. Να μαθαίνετε κι αυτά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, τα βαρύτερα στοιχεία όπως ο σίδηρος, χρυσός, πλατίνα,
0: ναι,
1: πήγαν στα έγκατα και σχημάτισαν αυτή τη συμπαγή, αυτό το συμπαγή μεταλλικό πυρήνα που σκάβουμε τώρα να το. Που τι κάνουμε και εμείς, τα έχουμε χαλάσει όλα, τα έχουμε καταστρέψει όλα.
0: Μωρέ, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εξελίχθηκε ο πλανήτης, εξελίχθηκαν και αυτά, κουνιώσαν το μέσα στη γη. Και κάποια πήγανε στα ορυχεία που σκάβουμε εμείς τώρα να τα
0: και
1: βρούμε.
0: Και βγάζουμε το χρυσό, ναι.
1: Και ωραία. Κάνουμε τα δαχτυλίδια που κάνετε προτάσεις γάμου.
0: Ναι.
1: Γιατί ωραία. Καλό θα είναι να είναι από χρυσό.
0: Γιατί, και η πλατίνα είναι πιο ακριβή.
1: Κάτι πλατίνας να μην χαλάει όταν πλένω τα πιάτα θέλω.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία, σωστό.
1: Είμαι δίκαιη. Πλένω τα πιάτα, αλλά να μην χαλάει το δαχτυλίδι.
0: Είσαι σωστή.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω λόγια. Πάμε διαφημίσεις.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!

0: Καταπνίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
12: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
16: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, τη Φανή, τον Άλκη, την Ασπασία και την Πετρούλα.
15: Στα κόκκινο χάρτη της κίνησης για περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος Νεάπολης, Σικαιών και μετά ξανά εδώ Τριανδρία Τούμπα και από την απέναντι μεριά το ίδιο για το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κίνηση φωτεινού σηματοδότηση. Καλά κινείται Βασίλης Όλγας. Περισσότερη κίνηση έχουμε τη Μισκή, λιγότερο Εγνατία. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη έχει σχεδόν από Δαβάκη μέχρι Αγία Αγίων Πάντων. Η γνωστή διασταύρωση δυτικά, οι γνωστές δύο διασταυρώσεις δυτικά, Καρολί και Δημητρή Μαρίνο Αντίπα και Λεωφόρος Ντροποτάμου Βενιζέλο Αριστοτέλος. Και το κλασικό φανάρι έχουμε εκεί στο Κορδελιό που αρχίζει πια. Γενικά όταν η κίνηση επανέρχεται στα κανονικά της επίπεδα.
16: Έτσι, μην ξεχαστούμε.
15: Θα μείνουμε όμως λίγο σε mood, συγγνώμη, διακοπών και τουριστών θα πω, γιατί θα μάθουμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, ποιοι εξοδεύουν περισσότερο και ποιοι θέλουν την περιπέτεια.
16: Τι ωραίο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Μία και ανεπανάληπτη Amy Winehouse, εδώ με την τραγουδάρα της, εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, εδώ και εμείς. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, το Σάββατο έχουμε ραντεβού στην 90η ΔΕΘ, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet. Σας περιμένουμε εκεί στις 11 το πρωί στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο του ΕΤΕ, εκεί όπου έχουμε να σας δείξουμε πολλά και ωραία πράγματα.
1: Θα έχουμε ωραίο σουσουδάκι από τις 11. Ελάτε να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox. Είναι ένα μοναδικό παιχνίδι που μας ταξιδεύει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Είναι πολλά τα χρόνια. Mm-hmm. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με πάρα πολύ μουσική και πάρα πολύ διάθεση. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, αυτό το Σάββατο.
0: Έτσι, έτσι.
1: 11 η ώρα το πρωί, στο περίπτερο του φυσικού αερίου μέσα στη ΔΕΘ.
0: Σκέφτομαι να ζητάω να χρεώνω τη φωτογραφία που θα θέλει κάποιος μαζί σου. Για θα πηγαίνει για καλό σκοπό.
1: Ένα ευρώ. Για ποιον καλό σκοπό, σε εμάς. Και σε εμάς για καλό σκοπό θα είναι. Αλμυρά πρωινά για μια ζωή.
0: Εντάξει.
1: Ένα ευρώ.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστό site ταξιδιωτικό ζήτησε από τουριστικούς πράκτορες ανά τον κόσμο έτσι, ναι. να δημιουργήσουν να πούν ποιο είναι το προφίλ ας πούμε, του τουρίστα. Παράδειγμα, ναι. ποια εθνικότητα είναι πιο ευγενική, ποιοι αφήνουν φιλοδωρήματα κτλ.
1: Ναι.
0: Αποτελέσματα. Οι πιο ευγενικοί τουρίστες, οι Ιάπωνες.
1: Στο καλός.
0: Ναι, αναδείχθηκαν ως πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών. Ακολούθησαν οι Νορβηγοί με 10,6% και οι Ελβετοί με 10,4%.
1: Την τριάδα την έδινε λίγο κλειδωμένη.
0: Την
1: για
0: έδινε.
1: Εμένα.
0: Ναι. Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκαν οι Ιταλοί με μόλις 1,3%.
1: Είναι πάρα πολύ aggressive αυτοί οι άνθρωποι
0: είναι.
1: Και εύχομαι
0: είναι
1: στην χυμαρόδης. Προηγούμενη θέση να είναι οι Γάλλοι.
0: Είναι
1: τρομερά γεννήσει γάλλοι.
0: Δεν είναι μόνο τις τριάδες. Πάμε τώρα. Ποιοι αφήνουν τα περισσότερα φιλοδωρήματα και ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα. Οι Αμερικανοί αναδύθηκαν πρώτοι.
1: Και εγώ αν έπαιρνα 18.500 μισθό, θα άφηνα τύπ.
0: Είναι και στη φιλοσοφία τους αυτή. Βλέπεις ταινίες. Δηλαδή,
1: είναι αυστηρή με το τύπ.
0: Μπράβο, είναι τέτοιο. Συγκέντρωσαν 29,5%. Ακολούθησαν οι Γερμανοί με 13,1%. Έκπληξη για μένα.
1: Ναι, τους είχα πιο τσιγκούνιδες.
0: Και οι Καναδοί με 10%.
1: Αχ, καλά πλασματάκια. Γλυκούλιδες.
0: Οι πιο περιπετειώδεις και μεγαλύτεροι λάτρεις του φαγητού.
1: Ιταλοί.
0: Οι τουρίστες, λέει, από την Ευρώπη αναδείχθηκαν ως πιο περιπετειώδες. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την πρώτη θέση.
1: Έλα, Χριστέ και
0: Παναγία. Το σανδάλι με την κάλτσα. Έχει, σου λέει.
1: Πού καεί ξενερούα.
0: Ακολούθησαν οι Γάλλοι.
1: Δεν έχω άρνηση με τους Γάλλους αυτή την περίοδο της ζωής μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι αγενέστατη.
0: Okay.
1: Και όταν είχαμε πάει με τον Μαργαρίτη και τον Γιώργο στο Παρίσι.
0: Στη Waterland, yes.
1: Και του ζητούσα. Στη Waterland, όχι.
0: Στη Disneyland. Και στη Waterland πήγαμε γιατί την αγαπάμε.
1: Αλλά εκεί δεν μιλάμε στα γαλλικά. Και δεν ξέρει κανείς από τους τρεις μας να μιλάει. Εγώ ξέρω, βούλευε κουσέα βεκμά. Αλλά επειδή δεν ήθελα να κοιμηθώ με κανέναν Γάλλο εκείνη τη φάση της ζωής μου, τους μιλούσα στα αγγλικά και με κάναν. Ω, νο, νο, νο, νο. Και με διώχναν έτσι. Ω, νο, νο, νο. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Και την τριάδα. Κλείνουν οι Ολλανδοί με 11%.
1: Ωραία οι Ολλανδοί.
0: Στους τουρίστες που ταξιδεύουν με βασικό κίνητρο το φαγητό, οι περισσότερες θέσεις της πρώτης πεντάδας καταλήφθηκαν λέει από ασιατικές εθνικότητες. Η Ινδία βρέθηκε στην πρώτη θέση. Λογικό.
1: Αφού εκεί τρώνε ακρίδες και κατσαρίδες.
0: Και
1: ναι.
0: το σοκάρι, ρε παιδί.
1: Ναι, πρέπει να έρθουν να δουν λίγο το μπιφτέκι, το κεφτεδάκι, τι γεύση έχει.
0: Η Ιαπωνία στη δεύτερη, τώρα σούσι, κάθε μέρα
1: κάποια
0: δεν γίνεται.
1: Κάποια στιγμή θες και μια γαρδούμπα.
0: Και εκείνα στην τέταρτη.
1: Όλα από εκεί, τριγύρω.
0: Αυτά που λέτε.
1: Ωραία, οι Έλληνες πουθενά. Πάλι καλά, δεν γίναμε ρεζίλ.
0: Εμείς.
1: Δόξα τον Πανάγα.
0: Δεν γίνουμε σαν την Κούβα σε λίγο.
1: Αγία μου και
0: χριστέ. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε διακοπές εδώ.
1: Νάτο, νάτο. Πού είστε, όποιαν είστε, στα μάξι είστε. Είναι και παράνομο στα μάξι. Θα φάτε καμιά κλίση για μένα. Δεν αξίζει τον κόπο.
0: Όχι, όχι.
1: Πάτε αλάρμ δεξιά, στην Τσιμισκή.
0: Στο σπίτι.
1: Πατήστε ένα γλωσσόφυλλο πριν φύγετε στη δουλειά. Με τα ρούχα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Για να τον έκανε τραγούδι, λέει την Κάκα, καλό θα έπρεπε να ήταν ο Αλεχάντρο.
1: Κάτι έκανε σωστά.
0: Κάτι παίχτηκα, αλλά
1: ναι, εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, εύκολες και πάρα πολύ απλές εκφράσεις.
0: Yes.
1: Για να κάνετε τους άλλους να σας απαντούν πιο εύκολα ναι. Δηλαδή να εκμεύετε το ναι πιο ναι, έτσι ανέμακτα.
0: Όχι, σατανικό.
1: Παιδιά, είναι σατανικό, γιατί τα λέω όλα. Και όχι. Και όντως τα λέω για να
0: πώς
1: μου...
0: έτυχε τώρα,
1: ναι!
0: Και πώς κουμπώνει.
1: Παιδιά,
0: ρε,
1: είναι συγκλονιστικό, ναι. Αυτά για... διάβαζα και λέω ναι, ναι.
0: Είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, στο νούμερο ένα,
0: ναι.
1: Όλα να ξέρετε είναι και για αρσενικό και για θηλυκό. Ωραία, είναι και ελεύθερος και ελεύθερη. Ικανός, ικανή,
0: ναι.
1: Ωραία. Είσαι ελεύθερος να πεις και όχι. Πιάνει. Πάντα μειώνεις αμέσως την άμυνα του άλλου.
0: Ναι.
1: Και ωραία. Στη δουλειά και στο σπίτι. Θα μπορούσες έτσι να το κάνεις σήμερα. Είσαι ελεύθερος να πεις και όχι. Θέλει όμως και λίγη θεατρικότητα, έτσι. Ναι. Θέλει και να χρωματίσει τη φωνή σωστά.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2. Μην αισθανθείς ότι είσαι υποχρεωμένος. Κλειδωμένο, ρε. Κλειδωμένο. Η φράση αυτή μειώνει την κοινωνική πίεση, η οποία συχνά οδηγεί σε δυσαρέσκεια και αποφυγή.
0: Ναι, ναι,
1: του το παίρνει το βάρος.
0: Κάπου την αυξάνει την πίεση όμως.
1: Δεν πειρά. Ναι. Νούμερο 3. Λες αυτό που θες να πεις,
0: ναι.
1: Κόμμα, χωρίς πίεση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια απόφαση χρειάζεται χρόνο. Όταν κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι πιέζεται να συμφωνήσει,
0: ναι.
1: Ή γενικότερα πιέζεται να απαντήσει, είναι πολύ πιο πιθανό πάνω στη βιασύνη του να σου πει και όχι,
0: ναι.
1: Η απουσία της πίεσης αυτής οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με την εξής. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσεις τώρα. Η φράση αυτή μειώνει την πίστη που
0: δημιουργεί.
1: Είναι συγκλονιστικές.
0: Φοβερές.
1: Και είναι μαγικές. Μαγικές. Ακόμα και ένα απλό μήνυμα μπορεί να προκαλέσει άγχος όταν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα.
0: Ναι.
1: Όσο μάλλον θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν αυτή η υποχρέωση την απομακρύνεις εσύ, αυτή την πίεση και την υποχρέωση, δεν χρειάζεται καν να απαντήσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να του γαργαλάς το ναι μέσα από το στόμα και να το φτύνει έτσι χωρίς να το καταλαβαίνει καν. Πάρτο, ναι.
0: Ωραίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
14: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
13: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και λέμε συνεχώς πόσο ωραία είναι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, γιατί είναι φρέσκα. Και λες, ρε παιδάκι μου, τι φανταστικό. Δεν μπαίνει, ας πούμε, στη δικασία αυτή να λες που όπου θα είναι φρέσκο και τα λοιπά. Παιδιά, όμως έχουν κάτι πρωτοποριακό τα Lidl. Προσφέρουν full εγγύηση.
1: Τα αγαπημένα μας Lidl είναι τόσο σίγουρα για τη φρεσκάδα και την ποιότητα και στα φρούτα και στα λαχανικά, mm-hmm. που αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία τους.

0: Αλλά είδα τους παρακαλάς κιόλας να είναι easy on me.
1: Την είχα ανοίξει μικρόφωνο, αλλά το πήρε. Μισό ακούστηκες.
0: Ναι, τώρα αυτό. Πολύ παρακάλετο.
1: Ναι.
0: Easy on me. Λες και ναι. Θα πει ο άλλος, αντάξει, τώρα αφού μου το τραγούδιζε, δεν θα σε κάνω την καρδιά σου παράλια.
1: Αυτά έχει ο έρωτας μου. Ορίστε, έγραψε τραγουδάρα.
0: Όχι, είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Και την έβγαλε και στη σύνταξη, να τα λέμε και αυτά. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
0: Μια καλημέρα μόνο θέλω να στείλω στο φίλο μου τον Χρήστο, που
1: μας
0: ακούει στο δρόμο για τη δουλειά, Χριστάρα μου. Καλή υπομονή, αγαπούλα μου, Λεβεντάκο μου, όλα να είναι καλά.
1: Καλημέρα για καλή δουλειά. Ρούλα Κορομιλά, ανέβασε μια φωτογραφία το κορίτσι.
0: Λοιπόν,
1: και πες να τη φάνε.
0: Κάτι πρέπει κάνει, να τη δω λοιπόν. Τώρα κι εγώ.
1: Και γράφει τώρα, έκανε μια ανάλυση στο Instagram. Το πριν λέει, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στον χρόνο που δεν χρειάζονται κανέναν. Γιατί κάθε φωτογραφία έχει τη δική της αυτόνομη αξία, την αλήθεια της στιγμής. Μπορείτε κι εσείς, αν θέλετε, να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει, χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογήσετε.
0: Ναι.
1: Κάθε φωτο, είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που θα γυρίσει πίσω και από χρόνο δεν μπορεί να τη σβήσει. Δεν μοιράζονται με λέξεις και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Και κλείνει. Το δικό μου το προφίλ. Συγγνώμη, δικό μου το προφίλ, δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το blog στους κριτές. Της κακιάς ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης.
0: Ναι. Τώρα. Αυτό που ανέβασε πριν δύο μέρες, αυτή τη φωτογραφία που βλέπω εδώ.
1: Yes.
0: Αυτή είναι παλιά.
1: Πολύ.
0: Ναι, δεν
1: πολύ.
0: Είναι το πριν το 14 το τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό πρέπει να είναι
1: το 2001 πρέπει να είναι.
0: 1994.
1: Κοιτάξτε, μωρέ, έχει ένα δίκιο. Αφού εδώ και να ανεβάζει.
0: Τώρα εννοείται θα ανεβάζει. Ρούλα. Ξάσου, έτσι λένε στην Κρήτη. Την ξέρεις την έκφραση?
1: Όχι, δεν ξέρω τι.
0: Ξάσου, ό,τι καταλαβαίνεις. Τι θες, βρίζεις, κάνεις, μιλάς άσχημα. Ξάσου. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ δεν θα πέσω στο επίπεδο σου.
1: Μου ήρθαν οι ατάκες από το προηγούμενο θέμα.
0: Ποιο είναι?
1: Σε πιέζω.
0: Ναι! Θες να μιλάς έτσι? Βγάλε την ατροπιά σου στη φορά, άστους να μισούν.
1: Μπρε να πάνε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Christopher Cross, υπέροχο Ride Like the Wind. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet Τετάρτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια έρευνα ότι οι βαρετές συζητήσεις μπορεί και να είναι το φάρμακο για την υγεία μας. Αναφέρει, αυτό τον τίτλο αναφέρει ο Dr. Νίκολας, ο Νίκος τέλος πάντων.
0: Ο Νίκος,
1: ο ψυχολόγος στο Ohio State University.
0: Πότε ήταν το βαρετό μωρέ καλό?
1: Νίκολας Άλαν.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νικολάκης λοιπόν γυρνάει και λέει: θα κάνω μια έρευνα που θα περιλαμβάνει 9 πειράματα με πάνω από 2.000 συμμετέχοντες.
0: Εντάξει, μεγάλο το δείγμα.
1: Και του ζήτησε να προβλέψουν πόσο θα απολάμβαναν να μιλήσουν για θέματα που θεωρούνται ανιαρά, όπως τα μαθηματικά,
0: ναι,
1: ο καιρός και οι καθημερινές συνήθειες,
0: ναι,
1: το χρηματιστήριο και τα κρεμμύδια. Λοιπόν, ψυχραιμία, Αναστασία, είσαι επαγγελματίας. Το αποτέλεσμα, ακόμα και όταν το. Δηλαδή, τα κρεμμύδια. Ρε Νίκο.
0: Μήπως τρέχει τίποτα πιτόγυρο.
1: Ρε Νίκο, μήπως πεινούσες.
0: Μια πες.
1: Ακόμα και όταν το θέμα ήταν αντικειμενικά βαρετό,
0: ναι,
1: οι συμμετέχοντες ανέφεραν πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης μετά τη συζήτηση. Η σύνδεση με τον άλλον αποδείχθηκε πολύ πιο σημαντική από το ίδιο το θέμα. Γιατί εγώ, όταν θέλω να συνδεθώ με τον άλλον,
0: ναι,
1: του ανοίγω συζήτηση για πολυόνυμα και κρεμμύδια. Θα βγω, ας πούμε, ραντεβού και θα πω: άστα αυτά τώρα.
0: Έλα.
1: Κοιμάς τα γεμιστά, βάζεις και τα κρεμμύδια. Ποια είναι η γνώμη σου για τα κρεμμύδια?
0: Για πες μου, ναι.
1: Μετά το πέρας των πειραμάτων αυτών,
0: ναι,
1: ήρθε η Ελισάβετ, η Ελίζαμπεθ Τρίν, επικεφαλής της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, και τονίζει κάτι πολύ ουσιαστικό. Η συμμετοχή οδηγεί στην απόλαυση, ξεπερνώντας την ικανοποίηση από το θέμα. Δηλαδή, αυτό που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα,
0: ναι,
1: δεν είναι οι πληροφορίες, αλλά το αίσθημα ότι αλληλεπιδρούμε, ακουγόμαστε, ανακαλύπτουμε πολύ μικρές λεπτομέρειες για τη ζωή του άλλου ή για κάτι άλλο, και είμαστε κοινωνικά όντα.
0: Σόπα!
1: Είσαι εκείνη την ώρα, δηλαδή, συζητάς για τα κρεμμύδια και λες: oh my god, πόσο blessed είμαι! Αχώ το κερατό μου που κάθομαι σε μια ομάδα κοινωνική και αλληλεπιδρώ και μαθαίνω για τα κρεμμύδια και τον κρεμμυδοκόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Oh no.
0: Μπράβο του.
1: Κοίταξε, όχι, μπράβο. Νίκο και Ελισάβετ, ποια είναι η δική μου γνώμη?
0: Για πες.
1: Ρίξτε ένα φασοματάκι. Να μπει λίγο το μυαλό στη θέση του.
0: Άμα έχουν φάει κρεμμύδι θα είναι δύσκολο.
1: Και αν έχουν φάει και δύο, μια χαρά θα είναι.
0: Αν έχουν φάει και δύο, έχει δει.
1: Να ανέβει λίγο η σερωτονίνη, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αστείο. Όχι. Είναι όλα ορμόνες και νευρώνες. Να ανέβει λίγο η σερωτονίνη, να πάτε καλά. Η επόμενη έρευνα είναι ακόμα καλύτερη. Λοιπόν. Καλύτερη.
0: Εντάξει. Ναι, να είναι για τα σκόρδα, ξέρω. Πάμε. Διαφημίσεις, παρακαλώ, να κλείσουμε την ώρα.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητή ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
13: Καλημερούδια στην Έλενα, το Στέλιο, τη Δέσποινα, τη Δάφνη, τον Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τη Φανή και τη Χριστίνα.
12: Έχουμε αρκετή κίνηση περιφερειακή. Ρεύμα δυτικά προς ανατολικά στο ύψος εκεί της, λίγο μετά την Νεάπολη και μετά στο ύψος της Τριανδρίας, όπου και από την απέναντι πλευρά έχουμε αρκετά προβλήματα. Από ό,τι βλέπω όμως και λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνοντας από Πεύκα και Ρετζίκη έχουμε αρκετά προβλήματα. Και Φίληρο, Κωνσταντίνου Καραμαλή πια αρκετά αυξημένη κίνηση. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Γεωργίου Ανδρέου, ξεκινώντας από ανατολικά. Πηγαίνοντας λίγο προς κέντρο, Τσιμισκή και Εγνατία έχουμε αρκετή κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και λίγο πριν τη Δαβάκη αρχίζουν τα προβλήματα. Η Μοναστήριο πια στο ύψος των

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Nickelback, How You Remind Me, εδώ στο πρωινό Velvet μαζί μας και τα Mosaic Stores, όπου οι επιλογές, παιδιά, είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, τετράδες, απίθανα, μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.
1: Παιδιά, το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Τώρα να τα λέμε μεταξύ μας, είναι και η τσάντα που θα διαλέξουμε, το αγαπημένο μας τετράδιο, εκείνο το ένα μοναδικό στυλό, καλά, εγώ είχα 12, που δεν θες να το δανείσεις πουθενά. Οπότε. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως, γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει μόνο από τα Mosaic Stores.
0: Και έρχεται η ερώτηση: μπορεί ένα ζευγάρι να είναι πιο ευτυχισμένο αν σταματήσει να τρώει μαζί?
1: Αναλόγως πως, ναι, πως τρώει, ναι. Τώρα ο κύριος.
0: Η Dr. Leila Fadi, ερευνήτρια, λέει, του Center of Food Policy του City of George, St. George University, εξηγεί ότι η παρενέργεια, λέει, φαρμάκων, όπως αυτά τώρα που ξέρεις, το Μαντζάρο, όπως τα λένε τα τζίνια,
1: Μουτζάρο,
0: ευχαριστώ. Έχουν φέρει, λέει, στη ζωή μας ένα καινούριο τρέντ, το food divorce.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό? Όταν, ας πούμε, παράδειγμα, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες του ενός και του άλλου, καλό είναι, λέει, να τρώνε χωριστά.
1: Όχι, παιδιά. Τώρα εντάξει. Δεν θα μείνω και νηστική επειδή ο άλλος θα σχολάσει, ξέρω εγώ, μία η ώρα το βράδυ θα φάω μέχρι τη μία. Θα φάω λίγο πριν, λίγο μετά.
0: Ο όρος, λέει, περιγράφει τα ζευγάρια που ψωνίζουν, μαγειρεύουν και τρώνε χωριστά, όχι επειδή έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους, αλλά επειδή οι διατροφικές τους ανάγκες και οι καθημερινές τους συνήθειες έχουν πλέον γίνει πολύ διαφορετικές.
1: Να κάνω διαφορετικό φαγητό, δηλαδή αν άλλος είναι ούνος και τρώει προβατήσια, πρόβια, πώς λέγεται, παϊδάκια
0: παϊδάκια
1: και σηκώτια και
0: τέλειο.
1: Και σε φταλιές, τι θα κάνω, θα φάω κι εγώ.
0: Ναι, και μπα πρόβιο.
1: Μέσα στο σπίτι μου τέτοια πράγματα. Δεν θα φάω, αλλά να τρώμε διαφορετικά πράγματα, να τρώμε μαζί. Βέβαια, εγώ θα κοιτάω την άλλη αν τρώσω. Ούτε να τα πω δεν μπορώ. Για σπίτι, τη μαγειρίτσα το Πάσχα. Τι λες τώρα?
0: Γιατί?
1: Θα φτιάξουμε κοτόσουπα. Δεν θα κάνουμε μαγειρίτσα.
0: Παιδί μου, σε
1: δεν μπορώ. Πατσάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά να τρώμε μαζί, πάρε όλα.
0: Ναι, μωρέ, πολύ το έχουν κάνει. Πολύ σου ιδέα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Εγώ αυτά πείτε με παραδοσιακά.
0: Όχι, μωρέ,
1: λίγο πολύ Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Στην Ευρώπη, τέλος πάντων.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: μας έχει τιμήσει και με την παρουσία του στην πόλη μας. Jack Savoretti, What More Can I Do. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μια ημέρα που φέρνει μαζί της και μας ζητάει γενικά από όλους μας να κινηθούμε λίγο με περισσότερη επίγνωση, χωρίς βιασύνη και χωρίς να αφήνουμε τις στιγμιές αντιδράσεις να καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σε βρίσκει αποφασιστικό και έτοιμο να πάρεις πρωτοβουλίες. Ταυράκια, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα και να μην παρασυρθείς από πιέσεις που δεν είναι για σένα. Για τους διδύμους, η Τετάρτη αυξάνει την ανάγκη σου για επικοινωνία, αλλαγή και νέες πληροφορίες. Καρκινάκια, σήμερα χρειάζεστε πολύ περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση από ανθρώπους ή καταστάσεις. Λιονταράκια, η μέρα σας βάζει ξανά στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τι μπορείτε να κάνετε. Για τους Παρθένους, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε σκέψεις, υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί. Ζυγή, η Τετάρτη σωθεί να αναζητήσει ισορροπία, ιδιαίτερα ανάμεσα στις προσωπικές σου σχέσεις. Σκορπιέ, η μέρα σε κάνει πιο παρατηρητικό και σε βοηθάει να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει διάθεση για κίνηση, αλλαγές και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η ημέρα σε καλεί να επικεντρωθείς σε όσα έχουν πραγματική αξία. Υδροχοάκια, η ημέρα σας σωθεί να δείτε διαφορετικά μια κατάσταση που μέχρι τώρα τη θεωρούσατε δεδομένη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Τετάρτη σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο τον εαυτό σας και λιγότερο τις αμφιβολίες σας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ξέρετε πώς τα Lidl επιλέγουν τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα με τα πιο υψηλά κριτήρια, γιατί επιλέγουν παραγωγούς και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl και μάλιστα περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
2: Γι' αυτό και πάρα πολλά από τα γαλακτοκομικά που θα βρούμε στο ράφι των Lidl είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Όσοι στο υπέροχο Cry Cry εδώ στο πρωινό Velvet, και τι ωραία είναι τα γευστικά ραντεβού. Πόσο χαιρόμαστε.
1: Το καλύτερο ραντεβού είναι αυτό, παιδιά.
0: Από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Basil Bar από την Pesto Barilla έρχεται το τελικό πάθος για το καλό φαγητό στο Booth 26 στη ΔΕΘ.
1: Ωχ, τι έχει να γίνει, Παναγιά μου και Χριστέ.
0: Είμαστε καλεσμένοι να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την ασύγκριτη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla.
1: Παιδιά, είναι το must have του σπιτιού σας. Δεν ξέρω πώς στέκεται ένα νοικοκυριό χωρίς να υπάρχει ένα τέτοιο βαζάκι στην κουζίνα σας.
0: Σωστό, κυτήριο χρώμα αυτό το πράσινο.
1: Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και η πιο πλούσια υφή σε μία μόνο μπουκιά. Basil Bar Pesto Barilla στο Booth 26 στην ΔΕΘ. Ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
0: Χρειάστηκαν μόνο έτσι μία μέρα, θα έλεγα 48 ώρες τα φιλαράκια, ναι, σου για να σαρώσουν στην πρωινή ζώνη. Μπράβο στον Ιορδάνη και στην Ενέτσι.
1: Τους έφερα γούρι, τους είπα εγώ χθες καλή επιτυχία.
0: Ναι, ναι, χθες παιδιά το κοινωνία ώρα Μέγκα 22,3%. Το σήμερα που ήταν το Skype του 10,7%. Διπλάσιο ποσοστό. Μπράβο τους.
1: Αυτό παιδιά είναι τώρα, σας είπα. Δώστε λίγο χρόνο.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead? Τραγουδάρα από Σίλερ, Dream of You. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, τρία υπερτυχερά ζώδια για αυτή την εβδομάδα.
0: Μπράβο τους.
1: Που είναι σαν να βρήκανε αυτό το σεντούκι με το θησαυρό και ένα νάνο στην άκρη του ουράνιου τόξου.
0: Ωραία.
1: Που λένε ότι είναι η πιο τυχερή στιγμή του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 1 ο Ζυγός.
0: Μπράβο
1: τους. Η εβδομάδα έχει ένα μότο για σένα, Ζυγέ. Σταμάτα να αμφιβάλλεις για αυτά που πραγματικά θέλεις. Θα μπορέσει να εκφράσει έτσι πιο ξεκάθαρα όλα αυτά που σκέφτεσαι και να πάρει μια απόφαση χωρίς να φοβάσαι τόσο πολύ για το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Οπότε, do it. Και αν φοβάσαι να το do it, do it for the plot. Εγώ έτσι κάνω. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ και ρε, στο νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Έχεις συνηθίσει να βασίζεσαι στη λογική, στη σκληρή δουλειά και σε οτιδήποτε μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμά του στην πράξη, να σου αποδείξει ότι αξίζει την πράξη. Mm-hmm. Αυτή η εβδομάδα όμως, ίσως σε αναγκάσει λίγο να αφήσεις χώρο και για το απρόβλεπτο. Κάτι που περίμενες μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή. Μια ευκαιρία να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένεις. Μην κλείνεις τα μάτια σου και είσαι σαν κακό χρόνο να έχεις. Και κλείνω με το δίδυμο. Πάρα πολύ χαιρόμαστε για τα γλυκά μας και τα γλυκόπιωτά μας διδυμάκια.
0: Ναι.
1: Η εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μικρό ξύπνημα. Μια ιδέα που έχεις αφήσει στην άκρη, ένα όνειρο που θεωρούσες δύσκολο ή άφταστο και δεν ήξερες πώς να το κατακτήσεις. Μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να φαίνεται, να παίρνει σάρκα και ώστε να φαίνεται πολύ πιο εφικτό. Στο ευχόμαστε.
0: Πάτε να παίξετε και ένα γύρο, πώς θα λένε.
1: Αχ, παιδιά, αχ, Μαργαρίτη μου, αν ακούσε παρακαλώ. ένα γύρο τζάκποτ, σε παρακαλώ. Έμα.
0: Διαφημίσεις.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Πάμε!

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
7: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10, και καλημερίζουμε τον Αλέξανδρο, τη Σοφία, τον Γιώργο, την Δήμητα, τον Παναγιώτη, την Αγγελική, την άλλη τη Σοφία και την Βουλίτσα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα μέσα στα κόκκινα. Από την απέναντι μεριά, λίγο μετά την Τριανδρία και μέχρι την έξοδο για Σικές. Στους κεντρικούς δρόμους έχουμε αρκετή κίνηση στο κέντρο, στη Τζιμισκή, από ό,τι βλέπουμε σε λίγο στα κόκκινα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, λίγο καλύτερη εικόνα από την προηγούμενη ώρα. Όπως επίσης, καλύτερη εικόνα έχουμε και δυτικά, με εξαίρεση λίγο τη διασταύρωση Μαρίου Αντίπα και Καρολί και Δημητρίου. Εκεί έχουμε αυξημένη κίνηση. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Για ποιο λόγο οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί έχουμε πηγούνι.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Τραγουδάρα από Stevie Wonder, Part-Time Lovers, εδώ στο πρωινό Velvet. Που το πρωινό Velvet, παιδιά, έχουμε ραντεβού αυτό το Σάββατο, μην το ξεχνάμε. Έχουμε ωραίο live στην 90η ΔΕΘ στις 11 το πρωί, λοιπόν. Βασίλης Αναστασία, σας περιμένουμε στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 μαζί με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Θα τα έχουμε όλα και τι δεν θα έχουμε. Καταρχάς, πάρα πολύ μουσική, ωραία διάθεση και ελάτε να γνωρίσουμε το The Energy Journey στο Roblox. Να ταξιδέψουμε μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας και φυσικά να πάρουμε μέρος στη μεγάλη κλήρωση για εξαιρετικά και μοναδικά δώρα. Σημειώστε σας παρακαλώ το ραντεβού μας Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 11 στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13. Είναι κοντά στον πύργο τότε.
0: Έτσι. Είπα, λέγαμε τώρα για χρόνια ιστορίας. Έρχονται τώρα οι επιστήμονες και τώρα άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Άκου να δεις, μάλλον, λάθος έκφραση. Γιατί έχουμε πηγούνι? Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλάβει ακόμη γιατί.
1: Αυτό.
0: Ναι. Γιατί έχουμε πηγούνι, λέει. Δεν έχουν καταφέρει να το εξηγήσουν.
1: Ναι.
0: Εξακολουθούν να αναρωτιούνται γιατί εξελίχθηκε ο άνθρωπος που είναι το μοναδικό θηλαστικό σε αυτή τη συγκεκριμένη μορφή. Έτσι και όχι σε κάποια άλλη. Μάλιστα, λέει, θα μπορούσε να είχε μάλλον εμφανιστεί γιατί ήταν εξέλιξη από τις μάχες που δίνανε για να τονιστεί η εμφάνιση, λέει, της ανδρικής γενιάδας. Μια άλλη εκδοχή το θεωρεί απλό υποπροϊόν της μαγειρικής, καθώς η τροφή έγινε πιο μαλακή με τα χρόνια. Δηλαδή από εκεί που τρώγαμε ομό το κρέας στην προϊστορία, αρχίσαμε να το μαγειρεύουμε. Και η σιαγόνα μίκρινε και εξασθένιζε αφήνοντας το πηγούνι να προεξέχει χωρίς κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν έχουμε του γορίλα. Το σαγόνι αυτό, έχουμε και το πηγούνι μας. Κατάλαβες?
1: Δεν κάθεσαι να ψάχνετε γιατί έχουμε προγούλι, γιατί έχουμε κυταρίτιδα, γιατί έχουμε άμυαλους άντρες στην κοινωνία μας, γιατί έχουμε διαβάστηκε, γιατί έχουμε situationship, γιατί έχουμε όλα αυτά τα ενοχλητικά γερούνδια. Το πηγούνι σας πείραξε. Το πηγούνι κάθε εκεί δεν ενοχλεί κανέναν.
0: Ναι.
1: Σου ανοίξει πυριά. Εντάξει, κάνεις μια θεραπεία, φεύγουν.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ψάχνετε τώρα, είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρει και κονδύλι για αυτό το πράγμα. 100% σίγουρη.
0: Όχι απλά έχουν πάρει κονδύλι. Να ξέρω, σου πω τώρα την αμαρτία μου. Έχει και δεύτερη απορία. Πέρα από το πηγούνι, υπάρχει και κάτι άλλο που έχουν απορία και δεν έχουν εξηγήσει.
1: Εμορροίδες.
0: Όχι, γιατί ο ανθρώπινος όρχης, τα μπαλάκια, έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν που έχει ένας γορίλας.
1: Αυτό δεν είναι η απορία, γιατί είναι μεγαλύτερα από τον εγκέφαλό σας, θα έπρεπε να είναι η απορία. Γιατί η σκέψη και ο νους χωρίζεται σε αυτά τα δύο μέρη. Ή λειτουργεί το ένα ή λειτουργεί το άλλο.
0: Έλα, εντάξει, τι θέλω. Τι θέλω.
1: Να, μια σπουδαία ερώτηση για την επιστήμη. Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα δύο ταυτόχρονα? Ορίστε, απαντήστε μου αυτό.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια

0: Vanessa Paradis, Be My Baby, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό παρακαλώ. Που βρήκα είναι σημαντικό.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι τώρα έτσι για να κλικάρουμε πάνω του. Mm-hmm. Θα το διαβάσω έτσι ακριβώς όπως το είπα και θα σας το μεταφράζω ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Studies show, έρευνες δείχνουν, ναι, that proposing, ότι το να κάνεις πρόταση γάμου reduces early balding, μειώνει την πρώιμη φαλάκρα,
0: ναι,
1: by 82%.
0: Τι να κάνει άλλος, να κάνει πρόταση γάμου εμείς φαλακρός.
1: Γιατί προστατεύεις το σκάλπς.
0: Ένα παιδί.
1: Experts urge,
0: yes,
1: getting your partner. Οι ειδικοί συμβουλεύουν,
0: ναι,
1: να πάρεις στη συντρόφισσά σου, στη σύντροφό σου,
0: ναι,
1: their dreaming ring, το ονειρεμένο τους δαχτυλίδι, within 0-3 χρόνια to maintain a healthy scalp, για να διατηρήσεις, μάλιστα, το scalp σου υγιές.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, εμένα μου αρέσει αυτή η έρευνα. Ναι. Εμπιστεύομαι ότι λέει την αλήθεια. 0-3 χρόνια έχεις περιθώριο από την ημέρα που θα τη βρεις να τη πάρεις το δαχτυλίδι των ονείρων της.
0: Και εγώ ακούω το Κωστάκι έξω που λέει: εγώ από την ώρα που την πήρα και διέδωσα το δαχτυλίδι, πέσαν τα μαλλιά μου.
1: Του πέσαν τα μαλλιά του γιατί δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την ευτυχία του. Δεν το ξέρει πώς να το διαχειριστεί.
0: Το βρήκε.
1: Η πρώτη κίνηση, το πρώτο βήμα λειτουργεί ευεργετικά στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Η επιστήμη μιλάει καθημερινά για αυτή την ευεργετική δράση που έχει την πρώτη κίνηση. Μειώνει το στρες, δημιουργεί έλξη, αλλάζει την εστίαση, το πώς σκέφτεσαι, το μυαλό σου, πώς λειτουργεί, αν mm-hmm. λειτουργεί. Mm-hmm. Εκπέμπει δυναμισμό, δείχνει αυτοπεποίθηση. Δεν, τι άλλο θέλετε να σας πει.
0: Εντάξει.
1: Κάντε το. Πάρτε το δαχτυλίδι.
0: Do it, παιδιά. Ναι. Καμία ευθύνη δεν φέρουμε όμως, έτσι. Απλά...
1: Το να προστατεύσει τη φαλάκρα, πας καλά. Οχο, πάρτε ένα δαχτυλίδι. Πέστε στο γόνατο. Ρωτήστε την.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Σειρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση για τους Pesto Lovers. Η Μπαρίλα, παιδιά, καταφθάνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μας έχει ετοιμάσει κάτι πράσινο, φρέσκο και ακαταμάχητα νόστιμο γέμας. Καθώς από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar από την Pesto Μπαρίλα μας περιμένει στο booth 16.
2: 26, παιδιά, να ξέρετε. 26, 26, 26. Είναι 26. Σημειώστε το στο ραντεβού σας, γιατί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει χαμός. Θα δοκιμάσετε δωρεάν Pesto Bites με την αυθεντική κρεμώδη Pesto alla Genovese, αφιερωμένη εννοείται στον βασιλιά των αρωματικών όλων, τον Βασιλικό.

0: Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σενιωρίτα και Σινιόρες. Εντάξει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Το back to school σημαίνει αγορές για τους γονείς. Έτσι, και όταν έχεις να αγοράσεις τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό και όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά, η τιμή μετράει. Γι' αυτό πηγαίνεις Mosaic Stores.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη. Απίθανα σχέδια και χρώματα. Και το σημαντικότερο, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν κάντε back to school αγορές. Έξυπνα και οικονομικά στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Το όνομα αυτής, μια Ελλάδα παρέα, της εκπομπής που θα έχει στο Open η αγαπημένη μας και κυρίως σε σένα η Ιωάννα Μαλέσκου. Που ξέρω πώς τη λατρεύει.
1: Καλή αρχή.
0: Ξέρεις ποια είναι η έκπληξη. Βασικά λέγανε ότι τον δημοσιεύουμε, λέει ότι ήταν να ξεκινήσει αυτό το Σάββατο. Αλλά το πήγα για το επόμενο 12 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο θα κάνει εκπομπή.
1: Να ξεκουραστεί λίγο κι αυτή η έρμη. Μην ξεκινάει.
0: Ετοιμάζονται, μωρέ, περιοδός. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα είναι.
1: Τρεις ωρίτσες.
0: Ποια θα έχει στο πλευρό, έκπληξη για μένα.
1: Ναι, ποια. Γυναίκα. Πώς και δεν θα έχει άντρα.
0: Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αχ, το Κατερινάκι μου, το όμορφο, το γλυκό μου, το καλό. Και γιατί δεν είναι αυτό, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
0: Άγγελος Βουράκης λέει και Γιάννης Μαλιαρός. Την ίδια σκέψη είχα κι εγώ. Γιατί να μην είναι η κεντρική Κατερίνα.
1: Ναι, ρε παιδιά. Βάζω λίγο με ανάγκη να γελάσουμε.
0: Αλλά εμένα, α πούμε,
1: παράδειγμα. Να πάρουμε μια πάστα.
0: Όταν είχε κάνει το πρωινό καφέ με τον Μουτσινά. Εμένα μου άρεσε. Α, η Ζαρίφη. Ναι, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν κεντρικιά.
1: Θεάρα.
0: Είναι θεάρα. Είναι.

0: Με Τζιούσι Φεραίρη, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα που ήσταν παρέα μας στο πρωινό της Τετάρτης και θα ανανεώσουμε ραντεβού στο πρωινό της Πέμπτης ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλώ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Εννοείται πως και εγώ είμαι εδώ. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Λίγο έβρεξε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε ζέστη, οπότε θέλω να είστε και υπομονετικοί, θέλω να είστε και συντονισμένοι. Σας έχω και τα νέα της ημέρας. 12.30 έχουμε και διπλό εισιτήριο για το θερινό σινεπανόραμα.

αυτή είναι η Σία με το Chip Thrill στο πρωινό της Τετάρτης. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, καλημέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και επειδή πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς τη ΔΕΘ, από αύριο θα ξεκινήσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους όπου βρίσκονται περιμετρικά της Διεθνούς Έκθεσης. Δηλαδή, σταδιακά δεν θα επιτρέπεται ούτε η στάση ούτε η στάθμευση σε 3 Σεπτεμβρίου Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάη Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου. Γενικά θα είναι πολύ δύσκολο και το παρκάρισμα. Οπότε, σε όσους βολεύει να κατεβείτε με το μετρό, εννοείται να το προτιμήσετε. Αλλά θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση. Είναι ένα γεγονός η ΔΕΘ που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα, όπως και να έχει κάθε χρόνο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Για τη συνέχεια, Maxi Priest και Wild World.

0: στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Let me be your hero. Would you dare?

0: πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι από Enrique Iglesias. Είναι το Hero εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος λοιπόν στη ΔΕΘ θα έχουμε και τη Zenith, η οποία θα δώσει ενέργεια σε όλη την πόλη, γιατί θα έχει παρουσία σε 2 περίπτερα και στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Και εννοείται μας περιμένει για να κάνουμε διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία θα έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα παίξουμε στο home run, θα ανακαλύψουμε το δικό μας ενεργειακό προφίλ στο Human Energy Apartments και θα δοκιμάσουμε τις γνώσεις μας, πόσο καλά λοιπόν ξέρουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά θα τα βρούμε στη Zenith και στη ΔΕΘ 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Νομίζω ο ήχος των Σκόρπιων ταιριάζει πάρα πολύ στο φθινόπωρο που έρχεται. When the smoke is going down, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Χθες έπεσα σε ένα βίντεο της Miley Cyrus στο Instagram, όπου μας ανακοίνωσε νέα μουσική, νέο άλμπουμ, θα είναι το 10ο στη σειρά και θα λέγεται Buzz Persuades. Πάρα πολύ ωραίο το βίντεο και πολύ ξεχωριστή, πολύ διαφορετική μάλλον η εικόνα της από την προηγούμενη της δουλειά. Κάποιοι την παρομοίασαν και με την ονά της, την Dolly Parton, και νομίζω ότι ο λόγος που δεν το ανακοίνωσε νωρίτερα ήταν μάλλον επειδή δεν ήταν τόσο καλή η υγεία της Dolly Parton, που έφυγε κιόλας λίγες μέρες νωρίτερα. Το άλμπουμ της Miley Cyrus θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
10: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
11: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
10: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
11: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
10: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
12: Σας περιμένουμε!
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
16: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Και έτσι θα πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω στην παρέα μου μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην ξαδέρφη μου, την Πολίνα. Ελπίζω να μ' ακούει. Είναι στη δουλειά της και δεν είναι και Θεσσαλονίκη. Είναι στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή. Γενικά να στείλω τα φιλιά μου σε όσους μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, είτε από την εφαρμογή είτε από το site. Brian Adams για τη συνέχεια, Summer of 69.

Daniel Merriweather και Impossible εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λέω να κάνουμε τώρα το διαγωνισμό για το θερινό συνεπανόραμα. Αν είστε έτοιμοι κι εσείς, να μπείτε αμέσως τώρα στο Viber του Velvet και να μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Αύριο θα έρθω και με καινούριο πρόγραμμα, γιατί κάθε Πέμπτη αλλάζει. 6931-968-968. Και σήμερα δίνω ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία νυχτερινή ταινία. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια, Michael Cimbello είναι το Maniac.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Everything but the girl είναι το missing εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και στη νέα σεζόν που ξεκίνησε, ήδη διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα. Περνάνε οι μέρες και έχω μία ερώτηση για εσάς. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε σε έκθεση ζωγραφικής ή αν έχετε πάει ποτέ στη ζωή σας? Είναι μια καλή ευκαιρία. Έχει στην Casa Bianca τώρα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Εγγένεια, μία εικαστική έκθεση με τίτλο Η τέχνη ως γλώσσα διαλόγου, γυναίκες ζωγράφοι των Βαλκανίων. Στα Εγγένεια θα είναι παρόν και ο Δήμαρχος και άλλοι άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού που θα κάνουν ομιλίες, αλλά θα παρουσιαστούν έργα από 9 γυναίκες από χώρες των Βαλκανίων, τα οποία θα είναι σύγχρονα έργα τέχνης και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ νομίζω ότι θα πάω κάποια στιγμή, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να δω κάτι τέτοιο. Είναι κάτι ξεχωριστό, θα γίνει στην Casa Bianca 4 με 15 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με του Σάμπα.
1: Γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό γενεαλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ, ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπούλφιλ και Moonlight Shadow εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω και σήμερα στην παρέα μου τη Frasiderm με το νέο Face Serum Niacinamide 10%. Έναν πρωτοποριακό ωρό προσώπου, όπου δεν είναι απλώς νιασυναμίδη. Έχει μια ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασυναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας, αλλά και 8% ενισχυτές νιασυναμίδης υψηλής απόδοσης. Όλα αυτά βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες, μειώνουν δραστικά τις ρητίδες, ειδικά μετά το καλοκαίρι που ξέρουμε ότι ήμασταν πάρα πολύ εκτεθειμένοι στον ήλιο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, αλλά επιστρατεύει κιόλας όλες τις δυνάμεις για να προστατέψει τον επιδερμικό φραγμό. Μπορείτε όμως να κάνετε μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δηλαδή, εκτός από αυτόν τον ωρό, μπορείτε να προσθέσετε και την Moisturizing Plus Cream από τη Frasiderm και να είναι έτσι μια πιο ολοκληρωμένη ρουτίνα σας. Μέχρι και τις 2, εδώ θα είμαι και σε λίγο επιστρέφω.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Frasiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Frasiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά, συντονισμένους οπωσδήποτε σας θέλω. Ακολουθούν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Περιμένω και τα νέα σας στο Viber του Velvet και σε λίγο σας φέρνω Ζούκερο, UB40 και Coldplay. Τώρα όμως θα απολαύσουμε Sticks και Boat on the River.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Υπέροχο τραγούδι από τους Coldplay, Sky Full of Stars, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Βλέπω τώρα κάποια στοιχεία που αφορούν τα CD, τα οποία έχουν επιστρέψει λίγο στην καθημερινότητά μας. Βασικά, έβλεπα για τις ΗΠΑ ότι το πρώτο μισό του 26 οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60%. Μας πιάνει μια νοσταλγική διάθεση. Βασικά, το CD αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας αρκετά χρόνια πριν, οπότε μπορεί να θέλουμε να συλλέξουμε κάποια άλμπουμ από αγαπημένους μας καλλιτέχνες, να τα έχουμε ως κοιμήλια, να τα δείχνουμε στις επόμενες γενιές. Υπάρχει όμως αυτή η στροφή προς το παρελθόν σε πάρα πολλούς τομείς, το παρατηρούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα αγόραζα ένα CD αν μου έλεγε κάποιος. Υποθέτω ότι τα έχουν και σε πιο λογικές τιμές τώρα. Προς το παρόν, Diana Ross, Upside Down.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Αυτός είναι ο Darren Hayes από το Savage Garden και το Insatiable εδώ στον Velvet. Τι ωραία που δένει η φωνή του με το τραγούδι. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα είμαστε όλοι στην 90η ΔΕΘ και όταν λέω όλοι εννοώ και ο Velvet, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ένα μοναδικό live από το πρωινό Velvet. Βασίλης και Αναστασία θα βρίσκονται εκεί από τις 11 το πρωί στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου. Είναι βασικά ο χώρος ιδιαίτερης προβολής 13, έτσι έχει ένα παραπάνω κύρος. Είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Και εννοείται πως όταν πάτε, εκτός από πολύ ωραία μουσική, θα σας περιμένει και το The Energy Journey στο Roblox για να ταξιδέψετε μέσα από τα 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας και να πάρετε και μέρος στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet θα είναι εκεί. 11 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, 5 Σεπτεμβρίου το Σάββατο, θα είμαστε όλοι στη ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ για να περάσουμε υπέροχα. Σε λίγο επιστρέφω με Philip Bailey και Phil Collins. Easy Lover.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: μπουν στο fleet.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο fleet.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Σ' αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Agent λοιπόν από τους Foreigner, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά ήταν στο μικρόφωνο. 2 με 5 όμως στην παρέα σας θα είναι ο Στέργιο Τσουρνάβας. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί, ακριβώς στις 11. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε! Σε
4: συζητάν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
8: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ένα μεσημέρι το οποίο θα το περάσουμε μαζί απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 λοιπόν πηγαίνουμε και σήμερα παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας πετυχαίνω. Αυτή τη στιγμή εδώ θα πάμε με White Snake, Tina Turner, Jennifer Lopez, Rolling Stones και κάτι κλασικό από την Ιταλία με το οποίο ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Ένα τραγούδι που αρχικά προοριζόταν για την Britney Spears, το απέρριψε όμως η δισκογραφική της και τελικά το ερμήνευσε η Ριάννα κάνοντας πάταγο και θράψη πραγματικά μαζί με τον Jay-Z Umbrella. Εν τω μεταξύ, μόνη ομπρέλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοια ώρα είναι αυτές οι UV που προστατεύουν από την υπεριόδια ακτινοβολία με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς και κάπως έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή, η οποία Κυριακή από ό,τι φαίνεται θα είναι και πιο ζεστή μέρα. Εκεί μπορεί να φτάσει θερμοκρασία και τους 35. Έχω ετοιμάσει Jennifer Lopez, ένα από τα καλύτερά της, αλλά και την Tina Turner, ακούμε δυνατά τώρα στον Velvet The Best.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Total Touch, Somebody Else's Lover, με κινησούλα αυτή τη στιγμή αυξημένη στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που είστε στον περιφερειακό και κατευθύνεστε δυτικά, στο ύψος του Παπαγεωργίου προς ανατολικά στο κέντρο της πόλης. Λίγο παραπάνω κίνηση στη Τζιμισκή αυτή τη στιγμή. Στα υπόψη βέβαια ότι από αύριο σιγά σιγά ξεκινούν και ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως. Από αύριο, ας πούμε, Πέμπτη, από τις 3 το μεσημέρι και έπειτα θα απαγορεύεται η στάθμευση σε σημεία της Λεωφόρου Στρατού και της 3ης Σεπτεμβρίου. Συντομότατο διάλειμμα μας περιμένει αμέσως μετά η ΣΕΡ με τον Μπιλί. Θα ακούσουμε Crowded House αλλά και το Roy Orbison.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
10: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρη.
12: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρη, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
13: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
20: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Pretty Woman, Woman παρεπιπτόντως ο στάρ της ταινίας ο Ρίτσαρντ Γκιρ, χτες είχε γενέθλια στα 77 του πλέον, συνεχίζει ακάθεκτος. Πάντως 3-4 ταινίες έχει στα σκαριά ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Τώρα, στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.
1: Σειρά! Ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5 και σήμερα μαζί. Είμαστε Ρίγα Τσουρνάβας. Εδώ θα απολαύσουμε την υπέροχη φωνή της Σαντέ. Θα ακούσουμε Michael Jackson, George Michael και την Kim Wilde. Δυνατά τώρα, You Keep Me Hanging On.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do στο 96,8 Velvet. Το Σεπτέμβριο πολλοί λέμε θα ξεκινήσουμε γυμναστήριο ή κάποια μορφή άσκησης. Τέλος πάντων, η άσκηση δεν κάνει μόνο καλό, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες, μόνο στο σώμα μας αλλά και στο μυαλό μας. Ο εγκέφαλος λέει λειτουργεί πιο αποδοτικά μετά την άσκηση και μόλις 20 λεπτά είναι αρκετά για τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου και για να μας κάνουν πιο εύστροφους. Σαντέ, ώρα για Smooth Operator, σε λίγο Michael Jackson, θα πάμε και Γαλλία, έρχονται και οι Hooters.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Hooters Johnny B στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το περίπτερο 13, που είναι το περίπτερο που θα φιλοξενήσει την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, για πρώτη φορά. Η οποία μάλιστα φιλοδοξεί, λέει, να μας βάλει στη φιλοσοφία του Τακούμι, δηλαδή του τεχνίτη. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι Ιάπωνες φέτος στην διεθνή έκθεση. Τώρα, έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για θερινό σινεμά στο καταπληκτικό Σινέ Πανόραμα. Εκεί σε δροσερές βραδιές απολαμβάνετε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Έχω λοιπόν μια διπλή πρόσκληση και θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες, πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Dust Rage, Sultans of Swing. Τέλη του Οκτώβρη έρχεται μεγάλο ντοκιμαντέρ στο Netflix τριών επεισοδίων για τον Matthew Perry, τον ηθοποιό που αγαπήθηκε τόσο πολύ μέσα από τα φιλαράκια και είχε ένα τραγικό φινάλε. The One About Matthew Perry θα ονομάζεται και το ενδιαφέρον είναι ότι η βασική αφηγήτρια του ντοκιμαντέρ θα είναι η αδελφή του, η Mia Perry Boyk, η οποία θα μιλήσει για διάφορες πτυχές της ζωής του και μένει να δούμε αν θα εμφανιστούν και κάποιοι ηθοποιοί από τα φιλαράκια στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Πάμε σε συντομότατο διάλειμμα. Έχουμε ακόμη μία ώρα μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Phil Collins, Depeche Mode αλλά και UB40.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
12: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Ελπίζω ο μήνας να είναι πάρα πολύ όμορφος και δημιουργικός για όλους μας. Εδώ πάντως θα είναι γεμάτος με μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε και στους Τουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ για Doors, Mojo, UB40, Depeche Mode και Phil Collins τώρα. In the air tonight, το ακούμε δυνατά.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Mojo Lady στο 96,8 Velvet. Ποιοι είναι άραγε οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο? Αυτό το ερώτημα τέθηκε σε εκατοντάδες τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι σε ποσοστό 21% είπαν ότι οι Ιάπωνες είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο και ακολουθούν οι Νορβηγοί, οι Ελβετοί, οι Καναδοί και οι Αμερικανοί. Ποιοι βρέθηκαν στην τελευταία θέση? Μόλις το 1,3% απάντησε ότι οι Ιταλοί τουρίστες είναι οι πιο ευγενικοί. Okay. Φέτος στη Διεθνή Έκθεση η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους, με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. UB40, Red Red Wine και σε λίγο τυπές Mod και Enjoy the Silence.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Λίγη παραπάνω κίνηση στη λεωφόρο Νίκης. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Από εκεί και πέρα, από αύριο ξεκινούν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα απαγορεύεται η στάθμευση σε μερικά σημεία της πόλης λόγω της διεθνούς εκθέσεως που πλησιάζει. Τώρα, Τετάρτη, ό,τι πρέπει για μια βολτούλα έξω, το απόγευμα ή το βράδυ, με φίλους, φίλες, για να περάσουμε όμορφα. Αν θέλετε να δείτε κάτι, στο Netflix κυριαρχεί αυτές τις μέρες η νέα ταινία του Ρόμπερτ Ντενίρο, αστυνομική ταινία The Whisper Man. Στις σειρές του Netflix Blood Sacrifice είναι η δημοφιλέστερη και εγώ επιστρέφω με Michael Jackson The Way You Make Me Feel στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
3: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
6: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Big in Japan και Alphaville. Τι θα λέγατε αυτό το Σάββατο να κάνουμε την ιστορία παιχνίδι? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας προσκαλεί στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, με παιχνίδι, εξερεύνηση και φυσικά μοναδικά δώρα. Και στις 11 το πρωί, πρωινό Velvet, θα βρίσκεται εκεί live με τις αγαπημένες μας μουσικές. Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο ΤΕ, ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ο Σταρίγας Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πινελόπη Δαμιανίδου ακολουθεί ως τις 8 με 11 ο Μάσιμο, να περάσετε υπέροχα σήμερα και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η.
4: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 3ης 2 του Σεπτεμβρίου. Τη Σεπτέμβριο δηλαδή. Δεν είναι Σεπτέμβριο αυτό το πράγμα. Τέτοια ζέστη ούτε τον Ιούλιο δεν μας έκανε. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω τι έπαθε ο καιρός. Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 πάμε να ξεκινήσουμε με R.E.M. The One I Love. Σε λίγο ερχόμαστε με Celine Dion και Cyndi Lauper και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Κομμάτι και αυτό από Ed Sheeran, Thinking Out Loud, στο 96,8 Velvet από το 2014. Μου λείπει λίγο αυτό ο Ed Sheeran. Αυτά τα κομμάτια τα τότε πάρα πολύ μου αρέσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα, μέχρι και τις 8. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε όμορφα χθες, ό,τι και να κάνατε. Ζέστη έχει πάρα πολύ, εντάξει, και κίνηση έχει πάρα πολύ επίσης, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, επέστρεψαν όλοι μάλλον. Εγώ σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931-968-968, να μου πείτε τα νέα σας, πώς τα περνάτε, πώς πάει η δουλειά, τι θα κάνετε απόψε βραδάκι Τρίτης. Έχει διάφορα events στην πόλη από ό,τι έχω δει. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Φύγαμε αμέσως τώρα. Έλα, έλα. Σε λίγο ερχόμαστε με Enrique Iglesias και Nelly Furtado.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Two Princes στον 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 5. Δεν ξέρω τι, σε τι φάση της ζωής σας βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Πάντως, αν θέλετε να σπουδάσετε και το σκέφτεστε, θα κάνετε μία βόλτα από το Μητροπολιτικό Κολέγιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό του στην Οδό Εγνατία 46. Εκεί θα συναντήσετε τους ανθρώπους, θα μιλήσετε, θα συζητήσετε, θα σας ενημερώσουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που μπορείτε να βρείτε σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης, να ξέρετε ότι έχει γίνει και σχετική έρευνα πανελλαδική το 2025, η οποία έδειξε ότι 7 στους 10 από φοιτητές σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μονόδρομο στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους. Σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
19: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: America, you can do magic στο 96,8 Velvet. Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα πάρα πολύ εύκολα εμείς οι άνθρωποι, νομίζω, και ειδικά το multitasking, δηλαδή να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το οποίο όμως διαβάζω εδώ είναι από τις πιο κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει και δεν είναι ούτε αρνητικές σκέψεις, ούτε σκέψεις ανησυχίας η πιο κακή συνήθεια για τον εγκέφαλο. Αντίθετα, λέει, το multitasking στην ουσία να δουλεύεις δηλαδή στον υπολογιστή, να κοιτάς και το κινητό, να μπαίνεις και στα social, να καθαρίζεις και ταυτόχρονα καταπονεί τις νοητικές μας αντοχές, λέει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί ή πιο γρήγορα. Αντίθετα, επηρεάζεται πάρα πολύ η ενεργή μας μνήμη, οδηγεί σε μειωμένη απόδοση, επηρεάζει τη συγκέντρωσή μας και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Και γενικότερα, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που το κάνουμε πάρα πολύ και καθημερινά. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Και διαβάζω σιγά-σιγά, όσο περνάει ο καιρός και διαβάζω διάφορα άρθρα, ότι αυτό δεν κάνει και πάρα πολύ καλό. Να ξέρετε να το ελαττώνετε.
1: Time out διαθράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
6: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
9: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Τρίτης, 2 του Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Human League, Don't You Want Me. Σε λίγο ερχόμαστε με Eagle Eye Cherry, αμέσως πιο μετά OMD και πάντοτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόνο στον Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

I go wherever you will go, κυριολεκτικά, γιατί θα είμαι στο ραδιόφωνο εδώ μέχρι και τις 8 στο 96,8 Velvet. Οπότε θα είμαι στην παρέα σας αυτομάτως, να ξέρετε. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά σήμερα το απόγευμα Τρίτης. Η Άννα μου γράφει multitasking forever. Πραγματικά, Άννα, και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι. Αυτό το κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εμένα μου αρέσει και το εφαρμόζω. Αλλά λίγο νομίζω ότι οι απόψεις δίστανται εδώ πέρα, γιατί έχω μπει τώρα να διαβάσω και άλλες έρευνες που λένε ότι τελικά είναι καλό να το κάνουμε και να το μάθει ένας άνθρωπος σχετικά από νωρίς, από μικρός. Δεν ξέρω. Αν ξέρετε εσείς ως ψυχολόγοι, γράψτε μου στο Viber τι ισχύει. Είναι τελικά

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουπ Σουπ Σόγκ και η Σέρι στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι αυτό το Σάββατο 96,8 Velvet μεταφέρει το live του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 11 το πρωί, λοιπόν, το πρωινό Velvet θα σας περιμένει στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 μαζί με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εκεί, λοιπόν, θα έρθετε, θα χορέψουμε, θα ακούσουμε μουσική, θα γνωρίσουμε το The Energy Journey στο Roblox, θα ταξιδέψουμε μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας και φυσικά θα μπορείτε και εσείς να πάρετε μέρος στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα. Οπότε δεν αξίζει να το χάσετε. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, όπως σας είπα, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13. Είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι μενιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος μενιάτα και λεφτά?
4: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: One way or another στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ 10 σημάδια που φανερώνουν ότι κάποιος δεν σε συμπαθεί και εμείς δεν το συμπαθούμε 10 φορές, να ξέρετε. Το πρώτο είναι ότι έχει κλειστή στάση σώματος. Το δεύτερο, χαμογελάει, λέει ψεύτικα. Οι συνομιλίες σας είναι επιφανειακές. Ξύνει το λαιμό του ή το λαιμό της. Πολύ περίεργο, δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ αυτό. Θα το παρατηρήσω τώρα. Σουφρώνει τα χείλη, κοιτάει όλη την ώρα το ρολόι. Τα πόδια του ή τα πόδια της είναι στραμμένα μακριά σου. Δεν καθρεφτίζει τις κινήσεις σου, δεν διατηρεί οπτική επαφή και είναι πολύ απασχολημένος ή απασχολημένη για να σε συναντήσει. Και εγώ θα σας πω, σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
9: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
8: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
9: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
8: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
9: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
10: Σας περιμένουμε!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τρίτης, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας. Michael Jackson για το ξεκίνημά μας και το Smooth Criminal. Σε λίγο ερχόμαστε με Berlin, αμέσως πιο μετά Rag & Bone Man και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man και το Human στο 96,8 Velvet. Και επειδή είμαστε πραγματικά άνθρωποι και δεν μπορούμε τόσο εύκολα να ξεχάσουμε τις διακοπές μας, θα σας πω εδώ μερικά tips, λέει, για καλύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα, για να αισθανόμαστε όλο το χρόνο ότι είμαστε διακοπές. Να πάρετε, λέει, μερικά ενθύμια από τις διακοπές σας, εντάξει, το ξέρουμε γνωστό. Το δεύτερο είναι να συνεχίσουμε να φοράμε ανοιχτά χρώματα. Μ' αρέσει εμένα αυτή η τακτική. Επίσης, να συνεχίσουμε τα μπάνια στη θάλασσα, γιατί εννοείται ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Να διατηρήσουμε επαφή, λέει, με τη φύση όλο το χρόνο, βόλτες σε πάρκα, βουνό κτλ. Να οργανώσουμε μικρές αποδράσεις μέσα στη χρονιά, να δομήσουμε το πρόγραμμα της καθημερινότητας με χαλαρούς ρυθμούς, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο πάντα, εννοείται, και να σκεφτούμε, επίσης, λέει, κάποια δραστηριότητα που κάναμε στις διακοπές και μας γέμιζε πάρα πολύ και να τη διατηρήσουμε μέσα στη χρονιά. Και αυτό μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω. Λοιπόν, φύγαμε. When the rain begins to fall, αμέσως.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Simply Red και το Stars στον 96,8 Velvet σε 36 λεπτά μετά από τις 7. Αν σας αρέσουν τα φυτά εσωτερικού χώρου, ακούστε με προσεκτικά τι θα πάρετε για να μειώνει την υγρασία μέσα στο σπίτι και γενικότερα να φτιάχνει τον αέρα. Το πρώτο είναι η φτέρη της Βοστόνης, λέει. Δεν έχω πάρει κάτι τέτοιο στο σπίτι ακόμη. Το χλωρόφυτο είναι το δεύτερο. Κρίνος της ειρήνης το τρίτο. Η ορχιδέα, που πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο ευαίσθητο, νομίζω, σε φυτό. Αν ξέρετε πώς διατηρούμε, γράψτε μου στο Viber. Επίσης, μετά την ορχιδέα, μισό λεπτό, έρχεται η σανσεβιέρια, που και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο να ξέρετε, μπορείτε να το ψάξετε. Και τέλος έρχεται ο φίκος. Αυτά τα έξι λοιπόν θα κάνουν πολύ καλό αέρα στο σπίτι σας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει το βάρδουλο να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Should I stay or should I go? Δεν ξέρω, Μάσιμο, τι να κάνω. Λέω να φύγω σιγά-σιγά. Go, λοιπόν, μου λέει και ο Μάσιμο. Οπότε εδώ θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Θα τα περάσετε μοναδικά. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου. Μέχρι και τώρα στην παρέα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε, καλό μας απόγευμα. Να τα περάσετε μοναδικά και να πάρετε ομπρέλα, γιατί μπορεί και να βρέξει σε λιγάκι.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ?
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
1: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
1: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
2: Σας περιμένουμε!
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της Τετάρτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Cyndi Lauper, I Drove All Night, My Favorite Game, Cardigans, Boston, More Than a Feeling. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11 και όλα αυτά στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Το 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Je suis désolée.

τις 11 το βράδυ από το βλέπω με μικρή πιθανότητα βροχής και την Πέμπτη να είναι βροχερή με το θερμόμετρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Χαρούλα που δεν την παλεύει την Τρίτη σήμερα, Τρίτη μέρα στη δουλειά μου γράφει, Τετάρτη με βέβαια, δεν πειράζει και χαζεύει στον υπολογιστή τις φωτογραφίες από τις διακοπές της. Πιστεύω πως όλοι το έχουμε κάνει αυτό και έχουμε χάσει τις μέρες και βλέπουμε τις φωτογραφίες από τις διακοπές μας τουλάχιστον ολόκληρο το Σεπτέμβρη. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: 96 όμως το Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον David Beckham να κάνει μια ξενήγηση στον κήπο του σπιτιού του για τους φαν του στα social που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τις χυπολικές του ικανότητες. Φρέσκο θυμάρι, κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα και κολογιθάκια είχε το καλάθι του Μπάρμπα David, ενώ αυτό που τράβηξε την προσοχή της Βικτόρια ήταν μια μακρόστενη κολογίθα που άμα την κοιτούσε σε υποσχεκριμένη γωνία ήταν μια... Έμοιαζε με κάτι που έχουμε τέλος πάντων εμείς τα αγόρια ανάμεσα στα πόδια μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου, πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα, δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη, Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Slave to Love, Brian Ferry, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κίνα. Με δύο τεράστια σανσέρ να χτίσονται στην κορυφή, στην κατακόρυφη πλαγιά ενός βουνού, για να μεταφέρουν τα παιδιά που ζουν στους πρόποδες στο σχολείο του διπλανού χωριού που βρίσκεται στην κορυφή. Τα δύο σανσέρ έχουν ύψη 268 και 288 μέτρα και μεταφέρουν με ασφάλεια τα παιδιά στο σχολείο, μειώνοντας τη διαδρομή από 6 ώρες κάθε μέρα σε 30 λεπτά. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στο 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερο. Περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Kiss, I Was Made For Loving You, Un Altra Te, Eros Ramazzotti, Modern Talking, Brother Louie. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Set Fire to the Rain, Adele, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και πάμε στο Σαντ Λουίς των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, με το καμπανάκι να χτυπάει για δεύτερη φορά για τον Lionel Richie, ο οποίος μετά το τέλος της συναυλίας του ζήτησε βοήθεια και κατέληξε στην εντατική. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και τον Ιούνιο σε μια συναυλία του στην Μινεσότα, με τους γιατρούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αφυδάτωσης για τον 77χρονο Lionel και τους φαν του να του εύχονται περαστικά στα social.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sarah Jane Morris, I'm Missing You, στο 96,8 Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την πλατφόρμα Safari Bookings, που ειδικεύεται σε οργανωμένα ταξίδια σαφάρι στην Αφρική, να συλλέγει στοιχεία από 192 συνεργάτες της και να τα δημοσιεύει, και να δημοσιεύει μάλλον top 10 με τους πιο ευγενικούς, τους περισσότερο γενναιόδωρους και τους περισσότερο γκουρμέ ταξιδιώτες για το 2026. Πρώτη λοιπόν και με διαφορά στην ευγένεια, αναμενόμενο ήταν νομίζω, αναδείχθηκαν οι Ιάπωνες. Περισσότερο γενναιόδοροι οι Αμερικάνοι, ενώ περισσότερο καλφαγάδες, και εδώ είναι η έκπληξη, οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
9: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Tainted Love, Soft Cell, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, παρέα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που σας περιμένει στην 90η ΔΕΘ, στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό παιχνίδι που σας ταξιδεύει στα 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, και φυσικά και το πρωινό Velvet θα βρίσκεται εκεί με μουσική και πολύ καλή διάθεση. Συνεχίζουμε με Radiohead και Creep, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
2: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10, τρίτη ώρα παρέαμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με 60 λεπτά non-stop παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τετάρτη λοιπόν, λίγο μετά τις 10.30 στον 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Wake me up inside. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούσαμε λοιπόν και σήμερα παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον 96,8 Velvet. Ό,τι και αν κάνετε από εδώ και πέρα, να περάσετε ένα τέλειο βράδυ. Και τα λέμε και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 8, στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια